0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Kiss 961.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Número 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. We'll be right back.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθετου ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Deep in-

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας και η Εβίτα Δημητριάδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μέχρι και τις 11 και αυτό το πρωινό εδώ θα είμαστε παρεούλα. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας. Να δώσουμε νωρίς τρόπους επικοινωνίας.
1: Να δώσουμε 28 10 255 961 και

0: 6-9-70-8-88-9-61.
1: Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: wanna dive. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έτσι η μέρα Παρασκευούλα θέλω να σας πω ότι είναι σήμερα. Έτσι είναι μια Παρασκευή η οποία δεν είναι τυχαία Παρασκευή. Είναι την Παρασκευή είναι... που κλείνουν τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, τα περισσότερα τουλάχιστον, γιατί από όσο μπορώ να πω για εμάς, τη Δευτέρα θα πάμε μόνο να πάρουμε τα ενδεικτικά, τις εργασίες μας κτλ. Σήμερα είναι η επίσημη...
0: Η επίσημη τελευταία Παρασκευή, λοιπόν, ναι. 12 του Ιούνιου του 2026, η 163η μέρα του έτους, και η Ανατολή του Ηλίου ήρθε στις 6 το πρωί, ενώ στις 8 και 49 έρχεται και η Δύση του Ηλίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας η σημερινή. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Μέρα της Ρωσίας γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού, παρακαλώ.
1: Α, ωραία, γιατί τους λένε τα γιορτάζουμε όλα μαζεμένα, δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι.
0: Σου λέει και καρναβάλι και Άγιο Βαλεντίνο, δεν τα πάμε μαζί, θα τα χωρίσουμε. Η μέρα της αγάπης για τις Ηνωμένες Πολιτείες για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι ο Σίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία σήμερα. Άγιος Τριφύλιος αύριο, Τριφύλιος, Τριφύλος. Και την Κυριακή προφήτη Ελισέου, ο Σίου Νύφωνος εν Άθο, Ελισέος, Ελισό και Νύφωνας. Και μάλιστα την Κυριακή είναι και η μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, παιδιά. Πολύ σημαντική μέρα. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να μας προσθέσει.
1: Τη Δευτέρα θα σου πω την Καζαμία.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, είχαμε παιδιά μία συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας στο ενόπιο συνοπείο. Επειδή έγινε χθες το βράδυ, δεν την έχουμε δει όλοι.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Έχουμε όμως κάποια highlights έχουμε.
0: Yes.
1: Θα τα δούμε αυτά που έχουμε. Θα σε πάω λίγο στο εξωτερικό, διότι έχω μία μητέρα η οποία έγραψε ένα ποίημα για το γιο της, το οποίο έπεσε σαν θέμα στις εξετάσεις.
0: Να τα.
1: Και μάλιστα το παιδί.
0: Τέλειο.
1: Ναι, θα στα πω, τους είναι πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε ποιο είναι το φρούριο που έγινε πεντάστερο ξενοδοχείο σε μικροσκοπικό νησί 3 ώρες από την Αθήνα, που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έχω κάποιες επιστολές της Νταϊάννα, οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια και βγήκαν στο σφυρί.
0: Να τα.
1: Δηλαδή προς πώληση η καταστασούλα.
0: Να τα όλα, ξεπούλημα.
1: Ναι, για τη συνέχεια θα σε πάω να σε ενημερώσω ότι πουλήθηκε μία Aston Martin ολοκένουργια στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Να τα.
1: Θα πάμε να δούμε. Αυτό το θέμα τώρα με τους μισθούς από χθες έχει λίγο κάνει θέμα. Θα πάμε να δούμε ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, διότι είναι 17 οι υπηρεσίες που επεκτείνεται η προσωπική διαφορά με όριο έως και τα 300 ευρώ. Mm-hmm. Να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα δούμε και ποιο είναι το καταπράσινο ελληνικό νησί που με βάση τους Times New Roman είναι πρώτο στη λίστα του Ιουνίου. Τι άλλο σας έχω. Θα δούμε και για τον κοινωνικό τουρισμό πότε ανοίγουν τα βάουτσερ για τις αιτήσεις, τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έχω και δύο διπλές προσκλήσεις για είσοδο στο Aqua Plus από ό,τι βλέπω.
1: Κάτσε λίγο να πάω και στο Instagram που έχω και τα άλλα θέματα.
0: Έχεις και άλλα θέματα.
1: Ναι, έλεγε εσύ.
0: Έχω και μία πρόσκληση για 4 άτομα, παρακαλώ, για το Aqua Plus. Έχω δηλαδή και τετραπλό εισιτήριο, δηλαδή να πάτε μία ολόκληρη παρέα για να περάσετε καταπληκτικά στις νεροτσουλήθρες.
1: Και διπλή και τετραπλή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Σαγράδα Φαμίλια, όπου ολοκληρώθηκε αυτό το έργο μετά από 144 χρόνια. Και θα πάμε να σας πω λίγο και για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες.
0: Σακύρα, Σακύρα,
1: μπράβο. Χθες που ξεκίνησε, Σακύρα, Σακύρα, αυτά.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε μέχρι το Ταξικάντια. Καλημέρα. Α, δεν έχουν σηκώσει ακόμα. Τι γίνεται εκεί πέρα πάνε σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αισθάνομαι πιο νηπιαγωγείο και από τον νηπιαγωγείο αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά και εμείς εδώ. Και εμείς. Στα καρεκλάκια του νηπιαγωγείου έχετε κάτσει
2: ο
0: ποτέ?
2: Ο Μιχάλης είναι από το, μας μιλάει σχεδόν από το ισόγειο.
0: Δεν ξέρω, έχει χαλάσει η καρέκλα μου και κατεβαίνει μόνη της, παιδιά. Δεν ξέρω αν ακούει η παραγωγή λίγο ή να μου φέρει ένα καρεκλάκι του δημοτικού, έστω που είναι λίγο πιο ψηλό από το νηπιαγωγείο, ή να αλλάξουμε καρέκλα.
1: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και εμείς.
0: Και εσείς το ίδιο.
1: Ναι, και εγώ είμαι και από το πρώτο μπόι που υπάρχει.
0: Να έχω πάρει κιλά και η καρέκλα να με προειδοποιεί. Δεν ξέρω.
1: Δεν ήθελα να το πω, ρε εσύ, Μιχάλη.
0: Αυτό, μήπως η καρέκλα σου λέει, ρε φίλε, σταμάτα τώρα, κόψε την μπούκα κάθε πρωί.
2: Μιχάλη, δεν συνεχίζει το γυμναστήριο.
0: Έχω να πω δύο εβδομάδες, παιδιά, δεν γυμναστήριο. Δεν προλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη, προτιμώ να κοιμηθώ λίγο.
2: Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό πέφτει καρέκλα.
0: Λες γι' αυτό. Η καρέκλα μου λέει, ξεκίνα πάλι γυμναστήριο. Να το μήνυμα. Το περνάει.
1: Ή ήταν ελαττωματικό μοντέλο.
2: Καλά, πού το πας αυτό?
0: Παιδιά,
2: την έχουμε και χρόνια, μην νομίζεις.
0: Παιδιά, αν δεν λιώσει η καρέκλα, δεν την αντικαθιστούμε.
1: Μπορεί να ήταν ελαττωματική εξ αρχής. Εμάς η δικιά μας έτσι ήταν.
0: Α, ναι, έπεφτε καθόταν μόνη της κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρατε, δεν είχε εγγύηση να τη γυρίσετε?
1: Τι να πω, εγώ πήρα άλλη καρέκλα και κάθομαι έτσι απλά.
0: Αυτό. Θα φέρω εγώ μία από catering από του φίλου μου. Να την πάρω εδώ πέρα να κάθομαι. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις τι γίνεται στην κίνηση.
1: Εντάξει, ήρεμα πράγματα, μέσες άκρες. Δεν έχει τόση πολύ κίνηση. Έχει, αλλά όχι όσο είχε χτες.
0: Ναι.
1: Έχει λίγη κίνηση στο Γιώφυρο, εκεί λίγο στον Κόμβο, να προσέξουν λίγο στην κάθοδο της 62 Μαρτύρων.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πριν το Γιώφυρο έχει πάρα πολύ κίνηση, πριν τη γέφυρα. Λίγο στον Αγιάννη το Χωστό, λίγο παραπάνω, εκεί πηγαίνοντας προς Αγιάννη Χωστό.
0: Mm-hmm.
1: Στο δρόμο για το Βενιζέλιο και η άνοδος και η κάθοδος στην Κνωσού έχουν ελαφρώς κίνηση. Πάρα πολλή κίνηση βέβαια θα αντιμετωπίσουν στο δρόμο για το αεροδρόμιο, σε όλη την Ικάρου και στην Καζαντζίδη.
0: Χαμός δηλαδή πάλι σήμερα.
1: Εντάξει, ήρεμα.
0: Μόρα.
1: Όμορφα, καθημερινά.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 12 ο μήνας, εφημερεύει τον πανεπιστημιακό.
0: Παρασκευή και 13 παρατρίχα την γλιτώσαμε πάλι, έτσι, το βλέπετε.
1: Παρατρίχα.
0: Ναι.
1: Παρασκευή και
0: αχρίαστο
1: παρατρίχα.
0: Να είναι το Παγνί, λοιπόν, που είναι σήμερα εφημερεύων. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας με τα Ταξικάντια.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή
0: σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Where is my husband? Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά να υποδεχθούμε και σήμερα στην παρέα μας το Λαβύρινθο στα Πεζά, μια πολύ όμορφη τεράστια αίθουσα που σας περιμένει για τις χαρές σας, για το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον Αραβόνα ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση θέλετε να διεκπαιρεώσετε. Σε έναν χώρο ο οποίος έχει πεντανόστιμο φαγητό και τρομερή εξυπηρέτηση, αλλά και όλα τα σύγχρονα μηχανήματα που θα κάνουν υπερσύγχρονη και πολυτελή την εκδήλωσή σας. Και από φως και από ήχο και από LED walls, οθόνες δηλαδή τεράστιες, για να παίξουν και τα δικά σας βίντεο και να κάνετε ένα απόλυτα σύγχρονο event. 28 17 43 5 45 καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, να κάνετε τις ερωτήσεις σας που αφορούν το μενού και όχι μόνο. Λοιπόν, πού θα πάμε?
1: Παιδιά, θέλω να πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Να,
1: ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θα ξεκινήσω όμως από τα βασικά. Καταρχάς, ναι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο πρόκειται να συμβεί 1 Ιουλίου.
0: Τι θα γίνει 1 Ιουλίου?
1: Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και είναι, λέει, μια πολύ σημαντική ευκαιρία η Ελλάδα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
0: Θα καταστρέψουμε και την Ευρώπη. Πολύ καλά το πάμε, παιδιά. Μια χαρά. Δύναμη.
1: Λοιπόν.
0: Σκορπιός είναι για σένα. Παμ.
1: Αυτά.
0: Παμ.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να σας πω ότι στη συνέντευξή του είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Mm. Θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν
0: τον πολίτη.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Τη χρονική διάρκεια τέλος πάντων που
0: γιατί
1: έχουν.
0: Γιατί ως τώρα εξαντλούν τον πολίτη.
1: Όχι, τον εκλογικό κύκλο θέλει να εξαντλούν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Είπε, λέει, δεν είναι, λέει, το ότι θα δείξει το αποτέλεσμα της Κυριακής, είναι το ποιος θα κυβερνήσει τη Δευτέρα. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μας,
1: ναι,
0: ζήτημα. Ποιος θα κυβερνήσει.
1: Επίσης είπε και το. Είπε, ναι, αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα.
0: Είπε και άλλα ωραία, ότι έχουν γίνει φοβερές αυξήσεις. Όχι στις τιμές των προϊόντων.
1: Όχι, θα σου πω. Λοιπόν, είπε για τις εκλογές, είπε ότι ο Μιτεράν, λέει, έχει πει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περίοδου μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, οι εκλογές. Και τότε η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι η αυτοδύναμη.
0: Mm.
1: Αυτό. Πάμε στις αυξήσεις. Καταρχάς, στις αυξήσεις είπε, παιδιά, ότι πριν από 7 χρόνια που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Και τώρα, λέει, είναι 920 στα 7 χρόνια.
0: 650 με τις εισφορές ή καθαρό?
1: Όχι καθαρά, Μιχάλη μου, κανένα δεν παίρνει 920 ευρώ καθαρά στην τσέπη του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρεις εσύ κανένα που να παίρνει 920
0: όχι,
1: καθαρά?
0: Για
1: γιατί έχεις υπαλλήλους που.
0: Ναι, ξέρω ακριβώς,
1: ναι,
0: τι το δώσει.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι 920 μεικτά. Δεν μας λέει, λοιπόν, πώς θα μπαίνουν στην τσέπη του πολίτη, γιατί όταν ο πολίτης έπαιρνε 650, στην τσέπη του μπαίνανε 520, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, λοιπόν, που παίρνει 920, πώς θα μπαίνουν στην τσέπη του? 7,50 ας πούμε.
0: 7,50?
1: 7,36, κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, παιδιά, ότι δεν μιλάμε ποτέ με καθαρά λόγια. Καταλάβατε.
0: Και με καθαρά νούμερα.
1: Και με καθαρά νούμερα, προφανώς. Mm. Αυτά για τα εργασιακά. Εντάξει, πολύ σημαντικό στα 7 χρόνια αυτή η αύξηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, για την παράλληλη αύξηση όλων των αγαθών γύρω μας. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε.
1: Θέλω να σου πω, είπε και γιατί, θα στα πω
0: ότι
1: τώρα.
0: Φταίει ότι ανέβηκαν τα καύσιμα.
1: Ναι, αυτό φταίει για την αύξηση, ναι, του πληθωρισμού.
0: Καταρχάς, έχετε πάει να βάλετε καύσιμα να δείτε τι γράφει. Δηλαδή, βάζεις 50 ευρώ βενζίνη και κοιτάς από κάτω και εσύ έχεις βάλει 20 ευρώ βενζίνη. Γιατί τα 30 είναι φόροι.
1: Το είπε πολύ καθαρό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα, θα δημιουργηθεί ένα κενό που ξεπερνάει το 1 δις. Από πού θα βρεθεί αυτό?
0: Αν είναι κάθετη στο να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα.
1: Λέει, ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέει, είχε πει ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί. Αν λοιπόν μειώσουν οι φόροι, θα μας καταπιεί το χρέος. Ενώ τώρα, ας πούμε.
0: Τώρα είμαστε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
1: Λοιπόν.
0: Χαμός.
1: Επίσης είπε ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο δικό μας.
0: Άρα να συμπάσχουμε και με τους υπάλληλους.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των παπάδων. Όπου είπε ότι υπήρχε ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας να εξισωθούν οι μισθοί της ιεραρχίας με τους μισθούς του μουφτή. Ποιος είναι ο μουφτής?
0: Ο μουφτής
1: είναι κάποιο αξίωμα κάποιες άλλες θρησκείας.
0: Να είναι μουσουλμανοί. Για δες λίγο μετά, ψάξτε το.
1: Παιδιά, αναρωτηθήκαμε αν οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτή τη θρησκεία παίρνουν ίδιους μισθούς με τους Έλληνες πολίτες. Γιατί για να αυξήσουμε τους μισθούς της
0: ιεραρχίας. Παιδιά, να δούμε
1: ο
0: μουφτής σε ποια θρησκεία είναι και σε ποιες χώρες, να δούμε αυτοί τι μισθούς παίρνουν. Γιατί αν παίρνει ο μουφτής το δικό μας το παπά, το μισθό τον εξισωθούν.
1: Όχι με τους παπάδες, με την ιεραρχία όμως.
0: Οι παπάδες δεν έχουν αλλάξει μισθοδοσία από την
1: Ελλάδα. Οι παπάδες παίρνουν το βασικό.
0: Αυτό.
1: Τον 920 μεικτά.
0: Οι αξιωματούχοι παπάδες παίρνουν περισσότερα λεφτά, ναι, πλέον, έτσι να τα λέμε σωστά τα
1: μόνο
0: πράγματα.
1: Μόνο οι τρεις πρώτες βαθμίδες.
0: Μπράβο. Το παπαδαριό το πάνω, πώς το λένε. Δηλαδή, ναι, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Το πάνω κεφάλι.
0: Ναι, το πάνω κεφάλι. Δηλαδή, οι υπόλοιποι, μην νομίζετε ότι αλλάξανε τιμές. Θα συνεχίσετε να πηγαίνετε πάλι σε αγιασμούς, θα συνεχίσετε πάλι να κάνετε αυτά τα μνημόσυνα. Θα τα παίρνετε από το, ό,τι μπορείτε από τις εκκλησίες από εδώ από εκεί. Αυτό θα συνεχιστεί με, το, με τη βαθμίδα την πρώτη.
1: Δηλαδή, γιατί κόλλησε πολύ
0: ζωή. Οι γκράντι από πάνω έχουν δηλαδή. Θα, δηλαδή, εκεί που παίρνανε το, το χρυσό, το, πώς το λένε αυτό το.
1: Την καούκα.
0: Την καούκα.
1: Το
0: θα, τώρα θα κάνουν πλατίνα, γιατί περιμένε. Θα έχουν και λεφτά παραπάνω.
1: Μουφτή. Καθίστε να δούμε τι είναι αυτό ο μουφτή, ρε παιδάκι.
0: Ναι,
1: μου.
0: Μουφτή, έτσι λέγεται. Μουφτή, πώς μου το πες.
1: Μουφτή.
0: Ντροπή, τώρα θα μας ακούει ο κόσμος εκεί έξω που θα ξέρει τι είναι και θα λέει τι άσχετη είναι αυτή εκεί πέρα στο
1: είμαστε.
0: Ραδιόφωνο. Είμαστε, αλλά δεν το κρύβουμε κιόλας.
1: Ο ανώτατος θρησκευτικός λειτουργός και θεολόγος του Ισλάμ.
0: Να τα. Τα πά.
1: Ερμηνεύει το Κοράν, τον. Ναι, είναι. Ο δικός τους αρχιεπίσκοπος.
0: Μπράβο, αρχιεπίσκοπος, μπράβο, ο μουφτής. Σου λέει, ο μουφτής ο δικός τους παίρνει τόσα. Εμείς γιατί να παίρνουμε τόσα.
1: Κατάλαβες, ναι, δηλαδή η εκκλησία.
0: Λίγο έχει αυξηθεί και το καύσιμο και όσο να είναι πάνω κάτω και αυτοί έχουν έξοδα.
1: Ο Πάπας πώς θα παίρνει, γιατί δεν τον εξώσαμε με τον Πάπα.
0: Έλατε, τώρα που το σκέφτομαι. Θα είναι η επόμενη αύξηση, παιδιά. Σταδιακά θα πηγαίνει. Σταδιακά. Μετά θα πάμε στο μισθό Πάπα. Αυτό. Ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και να σου πω κάτι, είναι καλό να γίνονται αυξήσεις. Έστω και σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μην το συζητάς.
0: Είναι αυτό. Έχει να αύξηση όμως. Γιατί να λέμε τώρα.
1: Πάντως υπάρχουν κάποιοι Μητροπολίτες που έχουν ήδη πει, είναι φυσικά είναι εξαιρέσεις, ότι την αύξηση.
0: Ένας, είναι... δύο, πώς είναι.
1: Εγώ από ένα το διάβασα, αλλά φαντάζομαι ίσως να είναι και άλλοι. Ότι την αύξηση του μισθού θα τη διαθέσουν.
0: Σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον πλανήτη. Ευτυχώς. Λίγοι. Λοιπόν, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά.
1: Έχει πει και άλλα ωραία για τα Τέμπη κτλ. Αλλά τώρα κολλήσει ο υπολογιστή μου, δεν μπορώ να σα τα πω στη συνέχεια.
0: Αν έφερε και εσύ όνομα που δεν έπρεπε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Είμαστε όλοι αυτιά. Είμαστε όλοι αυτιά. Να ακούσουμε τον καιρό του τριημέρου, να δούμε τι γίνεται και τι θα μας ξημερώσει.
2: Καλή, λοιπόν, περίμενε. Τώρα γιατί αρχίζω να προβληματίζομαι. Για σήμερα λιακαδούλα, 31 βαθμοί Κελσίου, όμως βλέπω να έρχεται συννεφιά τις βραδινές ώρες και αύριο δείχνει κάτι ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά περίμενε.
1: Παιδιά,
2: λίγο,
1: θέλω να σας πω ότι εμένα σήμερα πονούσε το πόδι μου το πρωί, η εγχείρηση που έχω κάνει στο πόδι μου, οπότε μάλλον έχω αλλαγή καιρού. Και όταν αλλάζει ο καιρός, πάντα με προειδοποιεί εμένα. Και φαντάζομαι πολλούς που έχετε κάνει επεμβάσεις. Συνήθως ξέρεις, πονάμε στο εφτακάθαρο και λες, ρε παιδιά, μήπως αλλάξει ο καιρός. Και όντως, κάποιες φορές αλλάζει ο καιρός. Δεν ξέρω πώς γίνεται
2: παιδιά
1: αυτό.
2: Παιδιά του τρελού.
1: Διότι εγώ όταν μπήκα στο χειρουργείο, είπα στο χειρουργό ξεκάθαρα, δεν θέλω μετεωρολογικές προβλέψεις στην επέμβαση. Μου έβαλε.
2: Ήταν στο βασικό πακέτο.
1: Μου έβαλε. Μου έβαλε.
2: Ήταν στο βασικό πακέτο η επιλογή, δεν μπορούσα να την αναιρέσει.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν. Ναι, θα έχουμε βροχές στο Σαββατοκύριακο.
1: Νάτα.
2: Ναι, δεν θα πάμε παραλία.
1: Νάτα.
2: Λοιπόν, τώρα εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο έντονος, μπορεί να είναι λίγο πιο ασθενής. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι σχετικά.
1: Και πού θα είναι αυτές οι βροχές, να μας πεις.
2: Λοιπόν, στο Ηράκλειο θα είναι ασθενείς οι βροχοπτώσεις, θα είναι πιο έντονες στην ενδοχώρα για αύριο Σάββατο. Την Κυριακή ξαναφτιάχνει ο καιρός, όμως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, 26 με 28 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς. Και το Σάββατο και την Κυριακή 26 με 28.
1: Να.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πιο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι θα γίνει στο νότιο τμήμα της Κρήτης.
1: Όχι, παιδιά, καλοκαιριάτικα τώρα, δηλαδή τι φάση με τις βροχές.
2: Κοίτα, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει έντονες καταιγίδες ολότελο, όχι απλά βροχές. Δηλαδή θα είναι τα πράγματα σοβαρά.
1: Έχω και ενημερωθεί ο καιρός ότι έχουμε Ιούνιο.
2: Ο καιρός μου έχει ενημερωθεί, αλλά μεγάλη μου αυτά είναι λίγο σχετικά. Καταλαβαίνεις.
1: Βλέπετε
2: τώρα
1: ότι έχει γίνει τρομερή αλλαγή στο κλίμα. Τι να πω.
2: Φταίει η κλιματική αλλαγή και έγινε και στη Θεσσαλονίκη ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό. Γέμισε ο θερμαϊκός πλακτών.
1: Α, το είδα.
2: Το οποίο βγήκε και έξω στη στεριά λόγω της κακοκαιρίας. Mm-hmm. Το οποίο ήταν σαν γλίτσα, ρε παιδί μου. Και είχε και πάρα πολύ δύνατη δυσοσμία.
1: Αχ, παιδιά.
2: Και δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο θέμα και οι ψαράδες, επειδή και σε άλλα σημεία του θερμαϊκού, όχι μόνο εκεί μπροστά στην παραλία, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, μιλάνε για το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή.
1: Βέβαια,
2: με την εγκληματική κλιματική αλλαγή που έχουμε κάνει.
1: Δεν υπάρχουν όμως κάποια ειδικά μηχανήματα που το καθαρίζουν αυτό το πράγμα. Δεν έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από τόσα χρόνια κάποιες σκούπες πλωτές να μπει να καθαρίσει. Δεν θα έπρεπε. Αν με ρωτάς, δηλαδή έχω τη βρώμα μέσα στα πόδια μου. Δεν θα έπρεπε να σκεφτώ έναν τρόπο να την καθαρίσω. Είναι κάτι το οποίο έρχεται συνέχεια και δεν καθαρίζεται.
2: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω,
1: δηλαδή,
2: πάντως.
1: Εγώ αν ήμουν δήμαρχος θα είχα προβληματιστεί. Θα έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ να έχω τη βρώμα μέσα στα πόδια μου. Θα την καθαρίσουμε. Τελειώσαμε.
2: Και τι έτσι, σε μια Θεσσαλονίκη που σφίζει και από τουρισμό.
1: Αυτό.
2: Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Νικόλαο. 31 βαθμοί Κελσίου για σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια ασθενείς βροχοπτώσεις και συννεφιά έρχονται. Στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έντονο αέρα, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Θα υπάρχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και ασθενείς βροχοπτώσεις. Την Κυριακή φεύγουν τα σύννεφα, μένει ο αέρας, 5 μποφόρ βορειοδυτικής σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε τώρα και προς τον νότο, στην Ιερά Πέτρα. Λιακαδούλα για σήμερα με 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 5 μποφόρ βορειοδυτική με 30 βαθμούς Κελσίου. Καλούτσι κατά πράγματα στην Ιερά Πέτρα. Πηγαίνουμε τώρα και προς τη Σιτία. Λιακάδα για σήμερα με 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη Σιτία τα πράγματα θα έχουν ως εξής. Από το μεσημέρι και έπειτα, μέχρι το πρωί θα υπάρχει συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε 6 μποφόρ βορειοδυτικούς και το φαινόμενο του 28 βαθμούς δείχνει ο υδράργυρος, 31 νιώθω. Αυτό τώρα είναι ένα μείγμα υγρασίας, ζέστης.
1: Τέλειο μείγμα.
2: Κακό.
1: Εξαιρετικό.
2: Κακό, πολύ κακό.
1: Να.
2: Την Κυριακή φτιάχνει λίγο η δουλειά. 27 με 28 βαθμοί Κελσίου. 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη θα πνώσει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με ρηπές ανέμους 70 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Ναι.
2: Στο Ρέθυμνο θα έχει πιο σοβαρές βροχοπτώσεις. Σήμερα 32 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν σταδιακά προς το βράδυ. Αύριο στο Ρέθυμνο θα βρέχει σοβαρά με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm.
2: Και την Κυριακή φτιάχνει λίγο ο καιρός, δηλαδή μία συννεφιά με ηλιοφάνεια και 26 βαθμούς Κελσίου, παραμένουν οι άνεμοι 4 από 4 βόρειοι. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Στα Χανιά έχουν έρθει από σήμερα οι άνεμοι, 5 από 4 δυτικοί, με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Θα συνεχιστεί το βιολί-βιολάκι και αύριο Σάββατο, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς βροχοπτώσεις, και την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και 3 από 4 βόρειους ανέμους. Αυτή τη στιγμή. Τι λέει η Μαρία για τη Γοργόνα?
1: Θα φωνάξει ο Δήμαρχος, λέει, Θεσσαλονίκη στη Γοργόνα, την αδελφή του Μεγάλου Αλέξανδρου, λέει. Ποιες πιλότες, λέει, σκούπες καλέσω και να μαζέψουν, να βγάλει κι άλλο πλακτόν, εννοεί το ρεύμα εκεί.
2: Ναι, λογικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή...
1: Θα ρίξω ψάρια, Μαρία, να το φάνε. Εγώ θα βρω λύση.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 26 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 23 και στη Σαντορίνη στους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: 25 η Αθήνα με ηλιοφάνεια, 28 η Χαλκίδα, συννεφάκια για τη Λαμία 27, 22 στη Θεσσαλονίκη με συννεφάκια αραιά και 22 η Καβάλα με βροχοπτώσεις και καταιγίδες, θέλω να σας πω. 24 η Άρτα με σύννεφα, 19 ο Πύργος της Ηλίας και η Πάτρα με συννεφάκια, ηλιοφάνεια όμως στα 12 και στη Ρόδο στους 24, 25 η Κάρπαθος και η Κος, 22 η Χίος, η Κος και η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Τσεχία, όπου αυτή την ώρα στην Πράγα και εκεί με συννεφιά και πολλές περιοχές με βροχή στην Τσεχία, ο υδράργυρος στην Πράγα αγγίζει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 961.

0: Ναι, παιδιά, είναι η κομματάρα αυτή εδώ, Παπαούτε, ακριβώς τα 54 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε και τον Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζεται μια πολύ ωραία εκδήλωση, ο Λαβύρινθος σας περιμένει. Μια τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται το μέγεθός της ανάλογα με τη δικιά σας εκδήλωση. Με ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Με μια πανέμορφη εκκλησίτσα που μπορεί να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. 28 17 43 5 45 καλείτε για να μάθετε λεπτομέρειες για διαθέσιμες ημερομηνίες, για το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να ρωτήσετε.
1: Λοιπόν, πάμε Μπαρτσελόνα.
0: Μπαρτσελόνα, ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε τα εγγένεια της...
0: τα καλορίζικα.
1: Ναι, της Σαγράδα Φαμίλια. Να πούμε ότι συνέπεσαν με τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο έργο, σχεδιάζοντας ένα ναό που θα λειτουργεί ως βίβλος από πέτρα. Εντάξει, παιδιά, 144 χρόνια είναι τόσα πολλά. Είναι.
0: Για την Ελλάδα και τα δημόσια έργα της Ελλάδας δεν είναι πολλά, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Αχ, λοιπόν. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο και θέλω να σου πω ότι.
0: Εκκλησία είναι δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει, δεν λείπανε βασικά κομμάτια. Ήταν κάτι ψηλά που λείπανε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε όμως.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε και πλέον είναι το ψηλότερο εκκλησιαστικό κτίριο στον κόσμο.
0: Να τα.
1: Και το υψηλότερο σημείο της Βαρκελόνης. Φιλοξένησε την τελετή παρουσίας της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας του Πρωθυπουργού και εκατοντάδες επισκέπτες όπου βρέθηκαν εκεί στην τελετή.
0: Ατραξιόν μεγάλη λοιπόν.
1: Εννοείται, εννοείται. Θέλω να σου πω ότι το τελικό ύψος είναι 172 μέτρα, 172,5 μέτρα.
0: Πάρα πολύ ψηλή για εκκλησία, παιδιά.
1: Ναι, είναι πολύ εμβληματικό κτίριο.
0: Μιλάμε για γκράντε κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά και θέλω να σου πω τώρα τι έχει κάνει η Lego.
0: Τι έκανε η Lego.
1: Λοιπόν, η Lego έχει φτιάξει ένα σετ, ναι. Της Σαγράδα Φαμίλια, το οποίο είναι 12.060 κομμάτια.
0: Α, πολύ καλό.
1: Και θέλω τώρα να πάμε λίγο να δούμε το κόστος.
0: Να τα αγοράσουμε.
1: Δεν θα τα αγοράσουμε προφανώς. Το κόστος, παιδιά, είναι 800 ευρώ.
0: Εντάξει, είναι κάτι συλλεκτικό όμως, παιδί μου.
1: Και πάρα πολλά κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο Lego που έχει φτιαχτεί ποτέ.
0: Ορίστε, η Lego έχει κάνει τον Παρθενώνα. Θα μπορούσε να κάνει και τον Παρθενώνα.
1: Μπορεί να τον έχει κάνει, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα μπορούσε άνετα. Θα ήταν ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, τόσα κομμάτια, παιδιά, φανταστείτε το βράδυ να κοιμάστε, να σηκωθείτε, να πάτε πιείτε νερό, να πάτε τα Lego κατά τη διάρκεια που περπατάτε.
1: Είναι μικρογραφία. Τραγικό. Να σου πω κάτι, αυτά τα μεγάλα Lego που είναι. Σίγουρα και το Taj Mahal, ας πούμε, που το έχω δει.
0: Ποια μεγάλα Lego λες?
1: Αυτά τα πολλά κομμάτια.
0: Είναι τα μεγάλα, τα χοντρά.
1: Όχι, παιδί μου, ενώ αυτά, ναι. Αυτά σε μεγάλο αριθμό κομματιών. Δηλαδή, όταν έχεις ένα Lego 12.060 κομμάτια, μπορεί να σου πάρει, ξέρω εγώ, ένα μήνα.
0: Γερανό θα το παίρνει στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω πόσο να σου πάρει, ναι, να το φτιάξει. Όμως μετά είναι εκθεσιακό κομμάτι. Δεν είναι ότι θα το χαλάσω και θα το ξαναφτιάξω.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Και μια κουμούτσα το μεταξύ. Πού θα το βάλει αυτό το πράγμα το εκθεσιακό?
1: Δεν βλέπω εγώ κουμούτσα.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, δέστο, δεν είναι.
0: 12.000 κομμάτια και δεν είναι κουμούτσα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά πιάνει μια γωνιά του σπιτιού.
1: Μια γωνιά σαν τραπέζι πιάνει εδώ που βλέπεις.
0: Τι να πω, ρε
1: παιδί. Σε μια βιβλιοθήκη, ρε παιδί.
0: Για 800 ευρώ εγώ δεν θα τα δίνα να πάρω αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί έχει κάτι Φεράρι λίγο πιο ωραίο και λίγο πιο φτηνές.
0: Παιδιά, μιλάμε, εντάξει. Η εταιρεία βέβαια είναι.
1: Κοίτα, εντάξει, είναι εμβληματικό κτίριο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν Ισπανοί που θα το πάρουν και θα το φτιάξουν και θα το ρυθμίσουν, έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Οι άνθρωποι που αγαπάνε τις τέχνες, αρχιτέκτονες. Γιατί τώρα αυτό είναι ένα. Είναι και ένα ύμνο αρχιτεκτονική.
0: Εμεί το βλέπουμε ω κόσμημα, όχι ω καθαρό. Λοιπόν, αυτά τα ωραία παιδιά συμβαίνουν στην Lego. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι σήμερα στην παρέα μας.
1: Ναι, εγώ θα φύγω σήμερα λίγο νωρίτερα, διότι έχω την αποφύτηση του γιού μου από το νηπιαγωγείο. Καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Γκράντε τιμές σήμερα και στιγμές, ναι. Οπότε θα την αποχαιρετήσουμε. 28-12-55-61, να μου κάνετε εσείς παρέα επιστρέφοντας.
1: Βέβαια, τώρα θέλω να επιστρατεύσετε. Έτσι,
0: ενεργούς σας θέλω σήμερα.
1: Βεβαίως, θα παίρνετε τηλέφωνο, θα βγαίνετε σε κάθε μικρόφωνο ένας ακροατής, βρε παιδάκι.
0: Ορίστε, να μου κάνει παρέα.
1: Κάντε λίγο δουλίτσα, πώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αποφύτηση ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα κέρασμα για την αποφύτηση όμως δεν είδαμε
1: τη
0: σήμερα.
1: Τη Δευτέρα δεν πρόλαβα πρωί-πρωί.
0: Τη Δευτέρα. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, The Fate of Ophelia, 5 λεπτά μετά τις 9 η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Τα δυο μας παιδιά είμαστε τώρα, 28-12-55-961 για να ακούω φωνούλες. Και φυσικά μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, να πάμε στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή να την καλημερίσουμε. Η κρεβατοκάμαρα είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια λοιπόν και ποιότητα, η κρεβατοκάμαρα της Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μας περιμένουν στην ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και φυσικά βρείτε τη και στο Instagram, Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή, για να την κάνετε follow. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, παιδιά, τι ωραία τελετή έναρξης με τη Σακύρα Σακύρα. Με τη λάμψη της λοιπόν να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν το δικό του τόνο στη βραδιά, ενώθηκε το ποδόσφαιρο με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη.

0: σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ξεκίνησε λοιπόν η βραβευμένη με Grammy Shakira, η βασίλισσα της pop στη Λατινική Αμερική, με το Die Die, έτσι λέγεται το τραγούδι, με το Burna Boy. Μετά ακολούθησαν και η Τάιλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέι Μπάλβιν και διάφοροι άλλοι γνωστοί Μεξικάνοι τραγουδιστές, όπως επίσης εντυπωσιακή ήταν φυσικά και η εμφάνιση του θρυλικού Ανδρέα Μποτσέλη, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα μοναδικό ντουέτο με την star φαινόμενο της K-pop, την EJAE, η οποία ερμηνεύει τον Golden. Πολύ ωραίες αυτές οι συνεργασίες έτσι, του παρελθόντος με το σήμερα, πολύ μ' αρέσουν εμένα προσωπικά. Ο Αλεχάνδρο Φερνάντες, να το πούμε σωστά, τραγούδισε τον εθνικό ύμνο του Μεξικού. Ενώ ως επίσημη πρέσβυρα της χώρας για το Μουντιάλ είναι η γνωστή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ, η οποία έδωσε και αυτή το δικό της στίγμα στην φαντασμαγορική αυτή τελετή. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι σήμερα στα social media και στο TikTok θα δούμε αναλυτικά όλα τα αποσπάσματα, διότι ήταν χθες το βράδυ η τελετή στις 10, οπότε σήμερα θα τα μάθουμε όλα αναλυτικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 18 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Λοιπόν, διαβάζω ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με νέου τύπου ψηφιακά αναβαθμισμένα δελτία, τα οποία φυσικά πληρούν τις νέες προδιαγραφές του νέου κανονισμού. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τις 3 Αυγούστου του 26. Δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την καταληκτική αυτή ημερομηνία, οι κλασικές μπλε ταυτότητες, οι παλιές που λέμε, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται πλέον για τα ταξίδια στο εξωτερικό, και τότε οι πολίτες πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο για όλες τις εκτός Ελλάδας μετακινήσεις. Η αλλαγή, λέει, συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων, καθώς οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον, λέει, ευάλωτες σε πλαστογράφηση λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας τους. Άρα λοιπόν, αν έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξιδάκι για εξωτερικό μετά τον Αύγουστο και δεν έχετε ήδη εξασφαλίσει τη νέα σας ταυτότητα, είτε με διαβατήριο και την παλιά ταυτότητα, είτε με τη νέα ταυτότητα για να μπορέσετε να κάνετε τα ταξίδια σας. Αν δεν το έχετε δει κάνει, βάλτε το στο πρόγραμμα. Φαντάζομαι τώρα θα έχουν λίγο λασκάρι τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, διότι αν θυμάστε τον περασμένο καιρό γινόταν το μαλευράσε, δεν έβρισκες καθόλου ημερομηνία.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss 961 με το υπέροχο αυτό κομμάτι από τους Coldplay και την Beyoncé. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break των 9:30, αλλά επιστρέφοντας έχω να σας δώσω και δύο διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και μία πρόσκληση για 4 άτομα για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Ένας χαμός θα γίνει επιστρέφοντας, ερχόμαστε και με αυτό εδώ.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος στις διακοπές παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Φροντιστήριο, δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: Ordinary, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Και έχουμε να παίξουμε, λοιπόν. Θα δώσω τώρα την πρώτη διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Διπλή πρόσκληση. Έχω να δώσω άλλη μία και άλλη μία τετραπλή που θα τη δώσω στο τέλος. 2-10-2-55-9-61.
1: Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά σας?
2: Είμαι ο Μάνος.
0: Γεια σου Μάνο, από πού μας ακούς?
2: Οδηγώ αυτή τη στιγμή.
0: Οδηγάς και μας σκέφτεσαι δηλαδή?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν μου λες πού πας και οδηγάς?
2: Πηγαίνω σε δουλειά, κατεβαίνω στο κέντρο, κοντά στον Άγιο Μινά.
0: Βοήθειά σου.
2: Με μια κίνηση, ναι, βοήθειά.
0: Για όσους κατεβαίνουν στο κέντρο, βοήθειά τους, παιδιά, να ευχηθούμε. Θέλω να σου πω ότι έχουν ανοίξει οι δρόμοι του κέντρου, διότι έχουν ασφαλτοστρωθεί τώρα προχθές, αλλά έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, οπότε θα πατήσετε σε καινούριο δρόμο. Μάνο, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
2: Κομμωτής είμαι.
0: Α, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και δεν μου λες τώρα, κάνεις βαφές και τέτοια, γυναικεία, αντρικά τα πάντα?
2: Τα αντρικά μόνο, ασχολούμαι με τα αντρικά.
0: Αντρικά, καλύτερα, γιατί μετά που να μπλέξεις και πέρα με βαφές και τέτοια, άστα. Παγωμένη μόκα και τέτοια, άστα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πας Aqua Plus?
2: Θα πάω, ναι.
0: Ωραία.
2: Θα πάω στην οικογένεια να πάω.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Θα μείνεις στη γραμμή για να κρατήσω και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία.
2: Πολύ ωραία.
0: Καλή σου μέρα, καλά να περάσετε. Καλημέρα.

End of beginning, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. CDD again είναι το power play της εβδομάδας. Έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss για να επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτά εδώ.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Μιχάλης και Εβίτα.
14: The Diri Diri Show.
13: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Επιστροφή λοιπόν στον Kiss 961, ακριβώς στα 50 λεπτά μετά τις 9. Το Diri Diri Show και ο Μιχάλης Θοδωράκης στην παρέα σας σήμερα εκτάκτως alone μέχρι και τις 11.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
13: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στις

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Edge of Desire ακριβώς τα 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss. Παιδιά, θέλω να σας πω τι διαβάζω. Η Visa έχει ενσωματώσει το δίκτυο πληρωμών της στο ChatGPT, επιτρέποντας, λέει, στο chatbot να κάνει αγορές και να ολοκληρώνει συναλλαγές αυτόνομα για το λογαριασμό των χρηστών. Δηλαδή, θα είναι συνδεμένη η κάρτα μας, η Visa, με το ChatGPT. Και η OpenAI θα έχει, λέει, θα παρέχει μια τεχνολογία που επιτρέπει στους agents να αλληλεπιδρούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ξεκινούν αγορές μέσω του ChatGPT. Η Visa, λέει, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο εκτός Κίνας, θα αναλαμβάνει την έγκριση πληρωμών και την παρακολούθηση για απάτες επίσης. Καθώς οι AI agents γίνονται ενεργά μέλη της οικονομίας, η Visa επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και ομαλές, δήλωσε ο υπεύθυνος. Μιλώντας λοιπόν σε εκδήλωση της εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο, έδωσε ως παράδειγμα έναν πελάτη που ζητά από το ChatGPT να βρει ασύρματα ακουστικά κάτω των 150 δολαρίων. Το chatbot θα εντοπίζει κατάλληλο προϊόν και θα το αγοράζει εκ μέρους του χρήστη. Εσύ απλά θα του λες, βρες μου ένα ζευγάρι ακουστικά κάτω από 150 δολάρια. Θα ψάχνει λοιπόν το chatbot και θα κάνει όλη τη διαδικασία αγοράς σαν να ήσασταν εσείς. Οι χρήστες, λέει, θα συνδέουν, λέει, τις κάρτες Visa τους στο ChatGPT για να ενεργοποιήσουν, λέει, τις αγορές με δικλείδες ασφαλείας όπως όρια δαπανών, δεν θα μπορεί, δηλαδή, να βγάλει όσο λεφτά θέλει, απαιτούμενα στάδια έγκρισης και λίστα εγκεκριμένων εμπόρων ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και να μειώνεται ο κίνδυνος της απάτης. Τι άλλο θα ακούσουμε πια?
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC.
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

Μπαμπά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή και 12 Ιουνίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ με πολύ δυνατές επιτυχίες στον Kiss 961. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

0: Λοιπόν, Delirium και Silence εδώ στον Kiss, αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένη εποχή το καλοκαίρι για τις διακοπές μας φυσικά και για τα ταξίδια μας και για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φέστος Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα άλλα κάρτα εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας άνετα στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

μελωδία. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω με κάτι που αγαπάμε ιδιαίτερα. Με Alex Warren και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα μάλια. Beach Mall.
3: Gorillas.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα.
8: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που θα κάνω.
14: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
15: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
16: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
17: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
18: Γαμπρέ μου.
19: Πεθερούλη μου.
20: Μπαμπά.
17: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
21: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
22: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
23: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
24: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
25: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take take one look at you.

Alex Warren και Ordinary. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 697-888-961, εντελώς δωρεάν, μέσω της εφαρμογής του Viber. Kiss.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810. 288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
3: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
13: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Life is simple και τα πράγματα φέτος για τη Μιλώ Online είναι απλά, καθώς οι διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Kygo, Heaven on Your Mind.

0: Kygo μαζί με Dan Timinski στα φωνητικά. Νέο single Heaven on Your Mind. Το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

λοιπόν, Talk to You εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς βρίσκουμε καταφύγιο για αυτό εδώ το καλοκαίρι. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό. Στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, στον Ίσος Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Εκεί, στα τραγούδια από τη δεκαετία του 80. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Λοιπόν, New Religion εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί σε αυτή τη θέση και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το μάθουμε την ερχόμενη Δευτέρα όταν η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσιάσει το νέο Top 10 του Kiss 961. Ωστόσο, τη Μαρία Κοσμαδάκη την περιμένουμε και σήμερα Παρασκευή εδώ στο στούντιο του Kiss. Έρχεται ακριβώς στις 4 για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.

0: DJ Vulcan εδώ στον Kiss, μας μέσα εδώ στον Kiss και τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος που μας περιμένει μπροστά στη θάλασσα σε μια υπέροχη παραλία. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ και ένα καταπληκτικό εστιατόριο με πεντανόστιμο φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και την παρέα σας. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: Happy εννοείς?
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: 12. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30. Στο τελευταίο μας σημείο ώρα σήμερα Παρασκευή, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικροφωνό του Kiss.
1: Kiss 961.

0: Turn the lights off εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, αλλά και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, ο οποίος εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογερά.
9: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
10: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
11: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
12: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
13: Γαμπρέ μου.
14: Πεθερούλη μου.
15: Μπαμπά.
12: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
16: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
18: Ποιος?
17: Δεν ξέρω.
19: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
20: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Παρασκευή.
21: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
20: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4, πάμε μαζί στον Κις.
21: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ με Μωάκη στον Kiss, μαζί μας και το Κέντρο Δεξιός Νερόμυλος, για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά. Απευθύνεστε στο Κέντρο Δεξιός Νερόμυλος. Είναι ο ιδανικός χώρος για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο Δεξιός Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Γαλλία.
1: Ήθελες.
0: Με τη Γαλλία θα καλωσορίσουμε τη Μαρία Κοσμοδάκη. Θα τη ρωτήσουμε αν έχει παίξει στοίχημα.
1: Α, όχι, δεν έχω παίξει.
0: Ποια χώρα θα κερδίσει το Μουντιάλ του 2026.
1: Πες μου τις τρεις επικρατέστερες.
0: Η Γαλλία είναι μέσα σε αυτές.
1: Είναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Άλλη.
0: Ισπανία.
1: Άλλη.
0: Εντάξει, και μετά έχεις και τα κλασικά. Βραζιλίες, Αργεντινές και τέτοια. Εντάξει, ναι.
1: Η Γαλλία, λέω.
0: Λες η Γαλλία, ε. Ναι. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι ευρωπαϊκή. Θα είναι από ευρωπαϊκή χώρα.
1: Να, θα συμφωνήσουμε τώρα. Λες, έτσι λίγο. Αλλά εντάξει, μπήκε η Γαλλία, η Ισπανία, εκεί τώρα.
0: Είδες καθόλου χθες έναρξη Μουντιάλ?
1: Δεν είδα, αλλά το παρακολουθώ που συμβαίνει, κατάλαβες.
0: Κάτσε να σου βάλω να ακούσεις κάτι.
1: Για βάλε μου λίγο.
0: Ναι, γιατί να μην παίζει,
1: δεν θα παίξει
0: ποτέ. Δεν πειράζει όμως. Θα σου πω το εξής. Η Σακύρα ήταν στο...
1: Σακύρα, στην... αυτό
0: κάτσε
1: είδα.
0: Κάτσε να σου εξηγήσω. Το Μουντιάλ φέτος θα είναι σε τρεις χώρες.
1: Ναι.
0: Θα είναι στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Αμερική.
1: Ναι.
0: Είπα δηλαδή USA και Καναδά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Χθες έγινε η τελετή έναρξης στο Μεξικό. Θα έχουμε άλλες δύο.
1: Παιδιά, μπράβο. Πολύ μου αρέσει
0: δηλαδή
1: τώρα αυτό που
0: λες. Δηλαδή θα έχει αυτό το τζέρτζελο άλλες δύο φορές.
1: Ωραία.
0: Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Χθες λοιπόν ξεκίνησαν οι Μεξικανοί. Η Λίλα Ντάουνς.
1: Με δυνατό χαρτί.
0: Ωραία. Η Λίλα Ντάουνς ήταν στην αρχή που καλωσόρισε τον κόσμο στο Μουντιάλ,
1: ναι,
0: του Μεξικό. Και μετά βγήκε και ο Τζέι Μπάλβιν. Τι.
1: Ναι, το Μεξικό, παιδιά, μπορεί να κάνει entry φοβερό. Αν δεν μπορεί το Μεξικό, ποιος μπορεί?
0: Βγήκε και η Σακύρα, βγήκε και η Σάλμα Χάγεκ. Και άλλοι πολλοί. Ήταν, δηλαδή είχε τα όπα του.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό. Βέβαια, να ξέρεις ότι βγήκανε μετά χρήστες στο διαδίκτυο και λέγανε ότι αυτή δεν ήταν η Σακύρα.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα, η Σακύρα ήταν.
0: Και ήταν, λέει, η σωσία τη.
1: Έλα μου,
0: γιατί
1: τώρα,
0: δεν χόρεψε όπως χορεύει το κοφό. Το σακυρικό, ναι.
1: Εντάξει, παιδιά. Είστε πολύ. Ψάχνετε να βρείτε το πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, και η σωσία να ήταν σαν σε πείραξη, ας πούμε.
1: Καλέ, εγώ όχι. Για ποιο λόγο καταρχάς να είναι σωσίας, αλλά και να είναι σωσίας καθόλου δεν με νοιάζει.
0: Κοίταξε, οι κακές
1: γλώσσες. Εγώ πολύ το διασκέδασα το βιντεάκι.
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι η Σακύρα δεν ήθελε να παραστεί και λόγω πικέ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Θα μου πεις περσινά ξανά
1: στα φίλια. Αυτό τώρα. Χθες αυτό, φέτος αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν μας αφορά πια. Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει.
0: Καταρχάς,
1: εγώ είδα αυτό το αγόρι που ήταν δίπλα στη Σακύρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το αγόρι δεν ήταν. Ποιος ο τραγουδιστής?
1: Ναι.
0: Μαζί λένε το Die Die. Είναι
1: όχι, εγώ τώρα κάτι άλλο έχω δει εδώ.
0: Τι?
1: Πέρα, το οποίο ήταν το αγόρι της, λέει.
0: Ο Νιγηριανός.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο Νιγηριανός. Το πήγε με το αγόρι της.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αν δεν έχει αγόρι Σακύρα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Σίγουρα θα έχει, δεν γίνεται. Βέβαια, εντάξει, είπαμε. Έχουμε συνδέσει.
1: Πόσα χρόνια έχει χωρίσει με τον Πικέ?
0: Πολλά.
1: Άντε
0: εμένα
1: τώρα
0: μου φαίνονται άπειρα. Αλλά έχουμε συνδέσει και τη Σακύρα έτσι με παγκόσμια κύπελα.
1: Γιατί ξανατραγουδήσει γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.

0: περιμένουμε σήμερα από
1: παιδιά,
0: εσένα.
1: Εμείς θα πάμε Ιρλανδία σήμερα.
0: Ιρλανδία, πολύ ωραία.
1: Να ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας εκεί.
0: Τι
1: και θα ξεκινήσουμε να τα ακούμε
0: τι
1: λίγο μετά τις 5.
0: Στην Ιρλανδία.
1: Ωραία, ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα
1: πάντα ακούνε ωραίες μουσικές στην
0: Σωστό.
1: Ιρλανδία.
0: Και οι Ιρλανδοί είναι φίλοι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία Κοσμοδάκη αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί από εβδομάδα πια. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Και βέβαια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Μέρτον και No Roots εδώ. Ένα τραγούδι που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Λίγα λεπτάκια μετά από τις 4 απόγευμα Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα. Καλησπέρες από όπου και να ακούτε. Ως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στο Τιμπάκι και στη Σαντορίνη. Υψηλότερη θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλο, ενώ βλέπω και λίγη βροχή να έρχεται στο Ρέθυμνο, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει να ρίχνει. Ρίχνοντας έτσι μια μικρή ματιά στο Σαββατοκύριακο, βλέπω τη θερμοκρασία να πέφτει κάτι λίγο στους 25 βαθμούς Κελσίου και ίσως βλέπω και λίγη βροχούλα, λίγες σταγόνες αύριο το πρωί. Αλλά μετά ανοίγει ο καιρός, παιδιά, δεν το φοβόμαστε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έως και τις 6 παρέα και σήμερα το απόγευμα, 28 10 255 961 το τηλέφωνο στο οποίο μιλάμε. Και βέβαια για όλους εσάς που θα μείνετε μαζί μου έως και τις 6, λίγο μετά τις 5 έρχονται σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Kiss 96 εδώ με Ringside και Terbing. Sorry, Cyril και Teddy Swims ακούσαμε πριν από λίγο. 28-10-255-961 το τηλέφωνο του Kiss, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. 6-970-888-961 το Viber του Kiss για τα δικά σας μηνύματα, για τις φωτογραφίες, για τα βίντεο αλλά και για τα ηχητικά, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκαταρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της προκατοικίας όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκαταρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτό είναι η Talking Heads και το τραγούδι Psycho Killer. Είναι και το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για τους Talking Heads φυσικά. Πίσω στο 1977, ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται στα 500 εκείνα που διαμόρφωσαν τη ροκ μουσική, σύμφωνα φυσικά με τη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Παρασκευής, παρέθεια μας έως και τις 6, 28, 10, 25, 9, 61 το τηλέφωνο του Kiss και για τους διαγωνισμούς που έρχονται λίγο μετά τις 5. The Second Voice αμέσως τώρα.

Second voice, let me be, για να φτάσουμε στο πρώτο μας break. Έρχονται Τάιλα και Ζάρα Λάρσον. She did it again, είναι το power play αυτής εδώ της εβδομάδας των Kiss 61. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
13: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
14: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
17: Honda Center.
18: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
19: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
20: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5 απόγευμα Παρασκευή, θα σας πω ότι η κάθοδος της Δημοκρατίας είναι κλειστή για έργα. Άρα καλό είναι να τον αποφύγετε εκείνο τον δρόμο, ή από την πάνω πλευρά, παιδιά, ή από τη Χρυσοστόμου. Κίνηση αυτή τη στιγμή σε Γιάννη Χωστό, πάρα πολύ κίνηση στο Γιόφυρο, είναι και η ώρα τέτοια. Κίνηση βλέπω και στην 62 Μαρτύρων, αρκετή σε διάφορα σημεία στη Λεωφόρο Κνωσού. Κίνηση στη γέφυρα της Παπαναστασίου, χαμηλά στην Εθνική Αντιστάσεως και κλασικά αυτή τη στιγμή στα Φανάρια, Καζαντζίδη και Ικάρο. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με τον Bruno Mars.
19: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτή ήταν η Σία μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα. Η Προκάταρ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάταρ Μουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάταρ Μουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Χιέζε είναι και ζω να το εδώ. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5 απόγευμα Παρασκευής και είμαι εδώ για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Διότι παιδιά το καλοκαίρι και οι βουτιές έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει εσείς να μετράτε παγωτά και μπάνια στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει και αυτό που σίγουρα θέλουμε είναι να δροσιστούμε στις τεράστιες πισίνες του Aqua Plus. Για να κάνετε λοιπόν και εσείς ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουλήθρες, ήρθε η ώρα να καλέσετε στο 2810-255-961 και να κερδίσετε μία διπλή δωρεάν πρόσκληση.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλύτε.
0: Γεια σας και εσάς, είμαστε καλά εσείς?
2: Καλά, καλά.
0: Το όνομά σας?
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, θα μιλάμε στον Ενικό. Εντάξει, λοιπόν Ειρήνη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Στον δρόμο είμαι.
0: Είσαι στον δρόμο, έχεις σχολάσει, το νιώθω. Το ακούω στη φωνή σου. Λοιπόν, Ειρήνη μου, πόσα μπάνια και πόσα παγωτά?
2: Πόσα μπάνια έχω κάνει και πόσα παγωτά έχω φάει?
0: Ναι.
2: Έχω κάνει 3 μπάνια και έχω φάει 5-6 παγωτά.
0: Καλά είσαι. Είμαστε σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Λοιπόν, θα σου πω ότι μόλις κέρδισες μια διπλή πρόσκληση για Aqua Plus για να κάνεις ατέλειωτες βουτιές σε όλες αυτές τις νεροτσουλήθρες που θα βρεις. Θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου και τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο.
2: Διακοπές και σόνισο.
0: Αχ, πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή σου.
2: Αμέ, ευχαριστώ πολύ.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πολύ πολύ καλοκαιρινό από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τον τελευταίο καιρό στον Kiss 961, Μπάουσο και Magnetic. Στα 16 λεπτά και μετά από τις 5 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα Global Top 10, όπως ακούμε κάθε Παρασκευή παρέα εδώ στον Kiss. Σήμερα παιδιά θα πάμε στην Ιρλανδία και θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας εκεί. Μπαίνουμε στο κλίμα, ξεκινάμε από το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 10. Θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 10 για να το κάνω και σωστά. Πάμε, 10.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
2: Νούμερο 10.

0: find the blade.
1: Ξεκινήσαμε να ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία και ξεκινήσαμε με ένα Ιρλανδικό συγκρότημα το οποίο το ακούσαμε στις θέσεις 19 και 8, σας τα έβαλα όλα μαζί. Είναι η Kingfisher, δεν είναι απλώς ένα μεγάλο όνομα στην Ιρλανδία. Είναι τρεις φίλοι οι οποίοι γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο, έγραφαν τραγούδια ανάμεσα σε μαθήματα και εξεταστικές και μέσα σε λίγα χρόνια βρέθηκαν να γεμίσουν αρένες. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε μέσα σε ένα φοιτητικό σπίτι, όπως πολλές φορές έχει συμβεί. Το πρώτο του σίγγλ κυκλοφόρησε το 2022 στην θέση νούμερο 8. Μόλις πριν από λίγο ακούσαμε το τραγούδι The Blade, στην θέση νούμερο 9 The Sun Will Never Settle, και το Killer στην θέση νούμερο 10. Ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει ξανά σε Global Top 10. Τέσσερις φορές πλατινένιο στην Ιρλανδία, 18 εβδομάδες στο Top 10 και η μεγαλύτερη folk επιτυχία που έχει δει η χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πολλά υποσχόμενο συγκρότημα και φύγαμε για το νούμερο 7.
2: Global Top 10, νούμερο 7.

Alex Warren και αγαπημένο Fever Dream στην θέση νούμερο 7 με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία για αυτή εδώ την εβδομάδα. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις επιτυχίες που βρίσκονται στις θέσεις 6, 5 και 4.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288. 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Απόγευμα Παρασκευής, ακούμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Ντονακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Ντονακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες ανάγκες σας. Επισκεφτείτε το οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες και στην θέση νούμερο 6. Ακούμε Tame Impala.
14: Νούμερο 6.

0: από τα πιο προσωπικά τραγούδια που έχει γράψει, υποψήφιο για Brit Award για το τραγούδι της χρονιάς. Ένα τραγούδι το οποίο ξεχωρίζει στα charts, το βλέπουμε πολύ ψηλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Tame Impala και Dracula, μια τεράστια επιτυχία στην θέση νούμερο 6 και φύγαμε για το τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
1: Νούμερο 4.

Υπέροχη Long Lay και Choosing Texas, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική, σήμερα στο νούμερο 2 στην Αμερική, νούμερο 1 σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, μια country μπαλάντα που δεν έμεινε εκεί στα στενά όρια του είδους, αλλά πέρασε σε mainstream με επιτυχία. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα της Ιρλανδίας για αυτή την εβδομάδα.

0: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο, 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών, εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Kiss 961, είμαι Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα είμαστε και σήμερα το απόγευμα. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία. Φύγαμε για το νούμερο 3.
16: Νούμερο 3.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Στην θέση νούμερο 3 η Ολίβια Ροντρίγο και το Drop Dead. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 του Απρίλη από το τρίτο τους άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love που κυκλοφόρησε σήμερα. Έφτασε στην θέση νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρίζοντάς της κάπως έτσι το τέταρτο βρετανικό της νούμερο 1 single. Και στην θέση νούμερο 2 Bella Kay και I Love It, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση, ενώ στην Ιρλανδία κατάφερε να ανέβει μέχρι και την πρώτη θέση. Ήταν άγνωστη σχεδόν μέχρι τις αρχές του 2025, μέσα σε λίγους μήνες όμως κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα της pop σκηνής, και φυσικά το TikTok βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Στην κορυφή του σημερινού Top 10, Sam Fender και Olivia Dean με το τραγούδι Rain in Me. Το τραγούδι ξεκίνησε ως κομμάτι στο άλμπουμ People Watching του Sam Fender. Αργότερα με την Olivia Dean βρέθηκαν μαζί σε ένα live και στις 20 Ιουνίου το ηχογράφησαν και χρειάστηκαν σχεδόν 8 μήνες για να φτάσει στην κορυφή. Το τραγούδι παρέμενε 36 συνεχόμενες εβδομάδες στα βρετανικά charts πριν γίνει νούμερο 1. Ήταν το τραγούδι που κέρδισε το Brit Award για το τραγούδι της χρονιάς, ενώ η Olivia Dean αναφέρει συχνά ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ιρλανδία για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσαν. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη. Και για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστεί σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν και στις ανάγκες και στο στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
12: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
14: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
13: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
0: Kiss 961.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Kiss 961. New

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
8: Center. Kiss 961.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθετου ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hi everyone, this is Rosé.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτάρο είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
13: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Φέτος στις διακοπές, παίξε μπάλα με νέο smartphone από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το καλοκαίρι μπαίνει με προσφορές που σκοράρουν. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Samsung Galaxy S26 Ultra μόνο 1099 ευρώ. Apple iPhone 16 μόνο 789 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 369 ευρώ. Motorola Edge 50 με 8 GB RAM μόνο 199 ευρώ. Βρες τις χαμηλότερες τιμές σε όλα τα smartphones και με αγορές από 349 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue αξίας 50 ευρώ. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen. Get ready. Let's go.
11: Kiss, Kiss 961.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Και τώρα.
6: Και τώρα.
3: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961. New

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.